Εσύ που είστε από τα declaration di party κόουτα, βαλό κουάλκουτα η σημάν di ουίδο. 23 minutes passati, ora di 6 ore, σώναν ώρα τα πάσα μας λίγα κομιμέζα πέζα.